0: μόνος απέραντσα. Δικάστια γέντρου παρά εμάς. Ουκασίνα γεννά. Ουκασίνα γεννά. Ουστάτερα. Σοφαντώνουν πεντεκόστα ισό. Ανάγκανα, ανάγκανα, ανάγκανα, ανάγκανα, ανάγκανα, ανάγκανε νάου, δε λάμα έρι. Ανάγκανε νάου, δε βαθμα έρι. Ουατσάγκανα, ουτα γέτομ, τι πεμπούρα, τι του πού. Ανάγκανα, ουτε λάω, ερμή, τι λόγω, τι δόσια. Φανρεσένα, παναστάλερα, βιταίνα, παναφάρα. Warutsa khau yeton titerati reta amero la yeba bla bla bla bla basta qua Σε σώσει, για σένα, μη τα τσέτερα, για σαλιέρερα, ανενάτου με όλα ρετάρερα, ατονάτεν τι πέμπουν αντίρα, αμέρω να εμπίτερα, η κάστια να ετραγαγιά, βέρα ο ανδρουάρε το όλο τέσχος ο. Λάιβα να ημάσουν αντιμάντσα βαέλ, ρούσα καν φαβενούνα ο αμτραγαγιά, ο αμνι σεπέ, ο αμνι παστέρ, Ουάμνι ευαγγελίστ, ουάμνι διάκονος είναι πιάν, ουάμνι ο γκρουπ και τελειβράνς, ουάν λουούλ, ουάν εμσουκφάβ, ουάν εμπροφέτ, ουάν εμνι αποστόλ, ουάμνι ουλαρέτα τουγκέτ, ουάν πτέν σαβαμανέν, ουάν πτέν καμερά, ουάν νησεκούν σαβάτ, ουάν κοράν, ουάμνι ουλαρέτα γέκον εμάντο, λάι πανάι νομαγέρ, ουαρούτσακά, ουαρούτσακά, ουαρούτσακά. Ακόμαι η αφούσα, ακόμαι η νιέρνα τη μάντα σινιά, ακόμαι η νιέρνα τη μάντα σινιά, ακόμαι η νιέρνα τη μάντα σινιά, που έτον τη κερεντή, ακόμαι η ράις νάουσα, ράις νιέρνα τη μάντα, ράις νιάφνα τη μάντα, ράις ραπανούπνα τη μάντα νάου, ραπτουρτένε νάου, ραπανούασανα τη μάντα νάου, άζαμ τσάτα μοιήτε νάου, Άσαμ τσάν να μίτσε ναου. Ατόν πανεμάσν, ατόν πανεμάσν, ατόν πανεμάσν. Ατόν πανεμάσν να μένω ναου. Ατόν πανεμάσν να μένω ναου. Ιρέτα νενάτ ναου. Ιρέτα ρέτα οπού ναου. Ιρέτα ρέτα νεμ τούρτε ναου. Ιρέτα ρέτα νεμ τούρτε ναου. Ραπα με τα τάνα νενάου. Αμε το τάνα ναν τάνα ναου. Μάγκα τάνι άφεν πανεμάσνα. Σε ρέτα ο μητάνο τάνε να τεουσίτανεις. Σε ρέτα ο μητρόμαν πάπακα τε ανρέ βαλμάπακα. Ω, τε σώσερον έπαιρα. Μιάρα καμ πανεμάσνα. Μιάρα καμ νιάφου ανρουάν. Ούπαν ουπνανεμάντα τε να ουέμ ρέτα μπανπούνα. Ραμαράρε ναου. Αμετρό τάνε να σε πάρτα μαράρε ναου ε. Αμέ το τάνενα σε φάρτα μαράρενόμ σ' αυτόν σα. Ραμαράρενό, τε με το τάνενα φάρτα μαράρενόμ. Ανδράισενόν πανεστάνενα. Ανδράισενόν πανεστάνενα. Αμέ το τάνενα σε φάρτα μαράρενόμ. Ραν. Φάνε μάσνα η ρούτα καϊτούνο πανεστάνενα. Φάνε μάσνα η ρούτα καϊτούνο φαναφά. Ω, φάνε μάσνα μη τίνε καλόν. Ραν νιάφναον γέρναον πανάινα. Νιούς τόσιν πανεστάνενα. Η ράκτα των ατραγιά του αριθμού να πάνε πάνω να τάκαν ρούι μεν, τάκαν βορούι. Μη ρέτα το λόν μου σέσι. Τάκαν βορούι ρέτα το σάι του πω. Μονάτα καμνάου θα εντουά τέσος. Αναμάσνα μανού καλέτενα. Ω τέσος. Μια λαμάιναν παμσάμ. Μια λαμάιναν πιάνλα. Μια λαμάιναν παγκάλατα. Μια λαμάιναν τα όντρος από τα πάπα ρέτα. Ουσίκαναν βαόκαναν εμάντα ουταφίτα πανρέσεις ουράισνιν πανρέσε ουράισνιν πανρέσε να την παμπιάσε τελείπαναν εμάντα η ρούτα καβάμ ητίνεν ο φανεμάσταν σε αυτόν σα κάτε κανόσε ήτναν παπενούνε Alléluia. Panay mas là-haut. Fenouya. Fenouya. Panay mas là-haut. Fenouzaï. Fenounier now. Fenounier now. Fenouniaf now. Fenouniaf now, ça. Panay mas là-haut, via. Misse ou et omnaï. Famila nao ni fua mampana nae. Mana imasno vie.
1: Si fosse una fana cristiana, canse mani del cielo.
2: Rudrutu, panafana, rudrutu, panafana 2026. Rudrutu, panafana 2026. Vavaka maier vaitu. Teni França enzen. Fanastana enu eu. Fanafana lebe, fanastanana lebe, arfam tena lebe, mitoerana de manerana ny fifoazam-pana kristianina rehetra.
3: Isabotsy ho avy zao, manomboka amin'ny sidy ireo maraina, arahana fanafana lehibe
4: toy ny
3: bozina,
4: ny sazy,
3: areto,
4: pension,
3: valemena,
4: monasy mareny,
3: jamba,
4: abokany,
3: asmatika,
4: diabetika,
3: ireo aretina tsika panafody maro,
4: kosa,
3: rotam-piaina,
4: fotana tokantrano,
3: hita,
4: fahazaran-dratsy,
3: fisotoka, sy ny sisa sy ny sisa, fanazavana fanampiny,
4: 034 80 212 50.
3: Vavaka sy ametatanana anao ny pastera apostoly azy hiposaka aminao ny fitahiny Jesosy.
2: Rodrodo panafana, rodrodo panafana 2026. Rodrodo panafana 2026. Vavaka maher vaitu. Teny França enjany. Fanasitranana eno eo. Fanafana lehibe. Fanasitranana